Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόν εσύ εγώ. Του καφρακάσω. Το αλήμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όλα, όλα. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ. Σα συνηθού να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ. Και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, got me stars. Σου είπα, φερτώ.